0: Αν βρίσκεις αγωνία, σε είδο στο όνειρό μου. Παιδί με φαντασία, σε είδο στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία. Σε είδο στο όνειρό μου, παιδί με φαντασία. Σε είδο στο όνειρό μου. Είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αγωνία.
1: Vous aimez ce que vous entendez? C'est l'effet Pogonat jusqu'à midi.